ακούσουμε τσουτίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσάρτα, είστε ουι. Τετς οχιάν.

Πού έλαξα τη μονέδα. Okay. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Yo, nuk quhet. Do ta edhe një. Plazh, u vendos. Do shkojmë në plazh. Club FM. Kap e verën.